φώτε, φάβια, ούρι, ματεχό. Χαλού φώτε, σιάσι, εχάλου. Χατό, ελίουα, σινέ, χατό.